0: Βράινε. Τζιμαπίλια και νότσεν και του Ιακού και νιέν διρού. Νιέν και τεσίε νότσεν. Πατσάει και φεμε. Α το πείτε και τεστά του Άνκη Παγκέν και έβαγαν πάντα. Εμπαντάει τώρα. Ο Ιβούν ρεδιέ τη νότσεν. Ο Ιν Ολυμπα site μου ούτε. Λέγει νιέν κούνι μαζί σε οπιτή μου. Αν η Λέγιο είναι νότσεν. Νότσεν είναι γκασί μου. Κίνη γέγα μπίσα. Νότσεν είναι γκίτρο ρένα γκίλο νιέν διόβα. Α το πείτε τώρα κούνι να κάνει νιέν ρούτσεν. Είναι ώρα νότσεν μια γκαμπίσα. Σουζί.
1: Και μαγε τι είναι. Μαγε ατέ εντιέντα νάμπα τατουάν.
0: Ο νάμπα τατουάν.
1: Γκίτι εντιέντα νάμπα τατουάν. Νικητή είναι λέει είναι τουάν. Μπάτζαν τζιγκίντο είναι.
0: Yele jimo gindo gina
1: jimo gindo gina ndiata omage tien number 31
0: nasema aje
1: mwa gule mwa 31 gule isobo ndanyo nyebit kungola lu Jehova magongola lu Jehova embe tu tabraini
0: yes
1: kolile koga nyine nyege tien tien di
0: asemanda ke go nyonis ile nyoge kwerchin kidogo
1: nyege kwerchin mwa gule isobo ndanyo nyebit kungola lu Jehova kale macho kana inende
0: uti
1: chome ni man nye kwerchin nae
0: haya isobo Ngoja kwanza nitengeneze ko
1: chamu kuke
0: te inge nile kwa wache ni mbire ete Gibtulit
1: kwa kwanya gini
0: kwa kwa ngeza uti itagine kidogo inataka kurudi
1: kwa inakwanga na mawek soko nywa matimu hauna
0: tagi
1: mwako tagi hebo ishi
0: kule hii aya
1: hai chapoke
0: ya chapote sahi taga tukul
1: ready
0: kabisa
1: aya sugi ina
0: ingi ina mibage kweri chin
1: kuna mwale lalalalalala
0: ehe
1: Kitam ke chabes kuna ni tanagile ni ngane sai.
0: Kitam ke chabes ke chule sauti
1: karo. Chule sauti ka.
0: Ya he.
1: E sabon da nyun ye bin. Kungala lunje oba. Me tiaga ke. Tiamu ke. Me tiaga ke.
0: Ora na munis chini chini.
1: Matina mchini chini. Ama chini kunu nne. Kunu sauti tina ina ilegi tingi niko amukta andetini. Chandi chini ya. Kuyoso nguna chakuguru kupata agilo buwan. Ta wakina mama.
0: Bas.
1: Ukwera ntienda.
0: Kole nenye.